Ακέ, η Βαργή. Να του. Μια σαγγελία του δούλου, είναι πανιά, untuk di. Oh, info. Info kan udah tadi ya. Saya bakal baca lagi chat WhatsApp-nya, silakan kirimin aja lewat 081 222 81101. Ditunggu ya.

Αυτό σε βάζει την κοτάρτα γέλια. Λες τι, λες τι, yeah. Μισμυρά στην τάγω τελειά μαλλιά.